Ας κομπρίνα προπίνσι λο χουλονταλό λο όταν βλάει Μποτουλίο χαργαλό πάλε ουαουιν λομπόγο Σάγου ή ήλανι ουολουολίο λο πάλε ουαουιν λομπόγο το πατάλι Η πονγάουας περδαγκάγαν το δίνας κομπρίνα προπίνσι Ριζάλδι λιχάουα λο όταν βλάει Ουολουολο πάλε το χουλονταλό Δόγκο βάδε βάδε το πολοδουλάχε Ilo obotula haraka lo inu lobong oboti Deto hiyo mai ode hulondalo lobo yumai Hama lo mai u moli deheto Mialo u moli tuduli hiyo Nabo pamalenta ma wolo distributor Ma lo kalajahe lumo umo povoluo sombako Poile liyo ode la iati u dilama ohawatiri Sabu pale wau inu lobongo tatapu woluoluo Ilangi lio o uoluo lo inulobongo buti lo boyu meito de tohu. Mungulabongo tato, dongko toha bali u wali wali to u ngodi minggu mola.